0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτας τα χάδια. Θα με δω.
1: Είναι Άνια.
2: Είναι Δανούρια.
1: Θες να στήξεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου.

0: Αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα. Πάντα ζωντανά.

0: Busen Tapay Komotini Ohan Meton Gürkan. Ver yayına demiş Emre. Ne bu be? Bu Pakistanlı bile, han mı?
1: Dönsen bile bulamazsın. Beni ben
0: Tuara Saborina Pigeni Monos listesi dur ya Han.
1: Sen neredesin ben nerede?
0: Dönsen bile, dönsen bile. İmacın Nuran Hasan. Beni ben Batı Trakya'da iki tane şubesi olan tek süslemeci Nuran Hasan İmajin. Kanarya 30 ve Osonos 816'da iki adreste Tatlı Telaş 087 olarak Instagram'dan da bulun. Instagram'dan da takip edin sevgili dostlarım. Okan Apto Pakistan. Okan Apto Pakistan.
2: Έλα εδώ. Για πες, πού είσαι τόσο καιρό και δεν κάνεις βίντεο. Πού είσαι.
3: Εγώ.
2: Ναι.
3: Είσαι ταμπέλι εσύ ρε.
2: Εγώ είμαι ταμπέλις.
3: Ναι.
2: Εσύ πού είσαι όλη μέρα.
3: Εγώ πάω, ναι, αυτό γυρνάω δουλειά, πάω σκουλίο ρε. Και βράδυ μόλις φτάνω σπίτι,
2: ναι.
3: Εσύ πίνεις Τσίπρο.
4: Ιταλία.
3: Και λέω καληνύχτα, λες 3:15.
2: Ναι, εγώ δεν μπορώ.
3: Συμφωνώ
2: να...
3: μαζί.
2: Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, είναι αλήθεια αυτό. Τι κάνεις, πού ήσουν, πού ήσουν σήμερα.
3: Εγώ.
2: Και εσύ με τα καλά,
3: σε γαμπρός. Τι χαρτί είναι αυτό.
2: Τι είναι αυτό.
3: Τι είναι αυτό. Σήματα, πέρασα από σήματα εγώ.
2: Μπράβο ρε Χαν.
3: Κόπηκα 6 φορές κατέφερα.
2: Μπράβο. Αλήθεια είναι, είχα για τούβλο. Πίστευα ότι δεν θα τα περάσει ποτέ. Αλήθεια σου λέω. Ποτέ δεν θα.
3: Μου έτσι λέει η Πακιστάν.
2: Αλήθεια. Συμφωνώ με τη μαμά.
3: Τούβλο, ρε.
2: Έτσι σου λέγε.
3: Σκουλίω άδεια τσάντα, γυρνά άδεια τσάντα. Εδώ μαμά, λέω άλλο σύστημα είναι. Εδώ πάνε όλα μπροστά. Όλα μπροστά.
2: Σίγουρα,
3: μαμά.
2: Σίγουρα.
3: Πρέπει να διαβάζει, γράψει.
2: Μόνο εσύ πα μπροστά σε αυτόν τον τόπο, να ξέρει. Εμεί όλοι πάμε μπροστά πίσω. Να σου πω τώρα τι μένει να κάνεις.
3: Τώρα πάω να σκουλίω να οδηγήσω.
2: Θα πας να οδηγάς. Θα πας και αυτοκίνητο. Ε.
3: Ναι.
2: Δεν θα μείνει γριά στο κρανίδι. Θα τις πατήσεις όλες.
3: Τι
2: θα τις κάνει. Θα πέρασεις και πίστα να τις πατήσεις. Να μάθεις να οδηγάς σωστά ρε. Με σκοτώσεις τον κόσμο.
3: Όχι, κάνω βόλτες πολλές.
2: Πού θα πάρεις, τι θα κάνεις μόλις πάρεις το δίπλωμα. Μόλις πάρεις το αμάξι.
3: Μόλις πάρω αμάξι κάνω πολλές βόλτες και μετά πάω Κομοντίνι.
2: Πού θα πας.
3: Κομοντίνι. Πάρω ένα ωραίο γυναίκα να βρίσκω.
2: Θα πας στην Κομωτινή με το αμάξι.
3: Ναι,
2: τώρα που πήρες το δίπλωμα. Μόλις πάρεις το δίπλωμα.
3: Άκου τώρα Γιώργο. Πήρα χαρτιά,
2: λίγο
3: σκουλίο, πήρα δίπλωμα.
2: Τι μένει τώρα. Να καταστραφείς, να πάρεις γυναίκα. Ναι, μπράβο.
3: Ζωή τέλεια.
2: Τώρα ναι, έτσι σίγουρα.
3: Εσύ μου ζηλεύεις.
2: Δεν ζηλεύω, να σου πω. Θα πάρεις το αμάξι.
3: Ναι.
2: Και θα πας Κομωτινή, μόλις,
3: ναι, θα πάω.
2: Μόλις βγάζεις το δίπλωμα.
3: Θα κάνω βόλτες εγώ.
2: Να δω σε ποιο χιλιόμετρο θα κάνουμε το κονοστάσι, δεν ξέρω. Τουλάχιστον να είναι κάπου κοντά να έρχομαι να τα ανάβω.
3: Τι ξέρω, τι λες εσύ.
2: Πρόσεξε ρε με τα μάξι, θα προσέχεις, θα πηγαίνεις σιγά. Θα βάλεις ένα ανί πίσω μεγάλο.
3: Ναι.
2: Μεγάλο νύ από πίσω. Και θα πηγαίνει σιγά σιγά. Εντάξει.
3: Ναι, Γιώργο.
2: Μπράβο.
3: Εγώ προσπαθώ.
2: Καλή επιτυχία.
3: Είναι καλό.
2: Είσαι μάγκας.
3: Είμαι καλύτερα άνθρωπος.
2: Γιατί
3: να είμαι.
2: Θα πω
3: είμαι
2: και εγώ.
3: Καλό άνθρωπος.
2: Το ξέρω ότι είσαι καλός άνθρωπος και είσαι μάγκας γιατί έδωσες εξετάσεις στα αγγλικά που δεν είναι η γλώσσα σου, που δεν ήξερες να διαβάζεις, που μεταφράζαμε με, με Google Translate τις απαντήσεις και τις ερωτήσεις. Και εσύ τα θυμήθηκες όλα. Είσαι πολύ μάγκας που πέρασες.
0: Και πήρε το δίπλωμα και θα πάει Κομωτινή να βρει γυναίκα.
2: Όχι.
0: Ο Χάν από το Πακιστάν.
2: Είμαι πολύ εργατικός, το ξέρεις.
0: Ο Χάν από το Πακιστάν τώρα θα πάει Κομωτινή να βρει γυναίκα. Οι γυναίκες στην Κομωτινή περιμένουν το Χάν από το Πακιστάν. Και ξέρετε τα σήματα πώς τα πέρασε. Με τη βοήθεια του Ενίσχυρευ τα πέρασε τα σήματα ο Χάν από το Πακιστάν. Γι' αυτό έρχεται η Κομωτινή να πει ένα ευχαριστώ στον Ενίσχυρευ ο Χάν από το Πακιστάν.

0: αράβες ψάρια.
1: Πέστροφαροδόπης.gr.
0: Αράβες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράβες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
4: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisler için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında kadeve ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Αράβες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράβες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράβες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: ψαράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Ψαράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Ψαράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Καλαμάρια.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.

0: αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.

0: ψαράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Ψαράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Ψαράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Radio City Sunar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του
2: 106,2.
3: Η νούμερο 1 επιλογή σου.
2: Stay Mad.
3: Mad Radio
2: 106,2.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

0: επόμενο κομμάτι που θα παίξουμε είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερο που το έχω γράψει μουσική και στίχο για τη γυναίκα μου. Και ονομάζεται Μάτια μου όμορφα. Πάμε να το παίξουμε.
1: Τέλεια.
2: Και να τη το αφιερώσουμε.
3: Αφιερωμένο λοιπόν.